Τα μπορούσα δούμε ώρα. Είσαι στα αφικά δίσαστρε, άστρε αφορά. Τα μπέντζα εκεί που σε ανέβαζα αφορά. Είσαι στα μπανόιτ που ρέρα, τα μπανόιτ που ρερίνια. Νον τε βέντου, νον στε φρίου. Τα μπανόιτ μέσα που ρερίνια.